0: Είναι ο Νίκο, αν πέφτει ένα SKFM, τι είναι το σούπα του Ρίγκο, που σαν κόμμα, μα κόμμα, μα λέει ότι κάνω κόμμα, μα κόμμα, πρόγραμμα, μα. Μαρουσάνικα, φασί.
1: Του είχαμε νύτε να τσουάχα σε κόντε του Αιέχο Ατβίρε, αμουσάν, ατανο τέκη μου, σαν η άτσε, καραχέρι, με το σε το άτσαμ, δε φλίτσι νόγκε, νο τι μαρατσπεραχού. Χαβάνα κέκε, ου, εκτάω, καμε γεν ήρε, αμνητέ, χαβάνα μουρουσάνι, σι, μπορεί, ζεκόμα, αταχουάνο, τουέ ήρε, αμνού, πενταμπορία, τεκάι, βουβασάνι.